Μαωσένη, λίγο θέλει να σωμά, λίγο θέλει να κοιτάει λε σαν να νοικεί ο παρελάντε κοπάχη. Το τρένε είναι, η πόνε, όλα και γυμνέ. Ο σωμαωσένη, ορκίδε και καλλιό.